Vibe και μεστρία με εκφέρει 97 Bay. Μία η Wayne, ο Eka, αλλά what? Εσύπτ, what an obscene art force, what? Αντί αμεντία και ο Eka, εκτάκ μην ευδείτε, σε μιλέκ, τα σέι, τα κελ, ελ χέσελ, ο στρες, λέμα, δε φωτικ, το κόλες, αρέλα, τα τέμα, λες, Stray Cats. Stray Cats. Σχαν investigau. Εα, αυτά, ο Stray Cats, πάλες, σαν και ο Ατσίνα, αν τον προβλέμα κμπίρα, ο σάμπο, τα σέι, μότ, και φυστάω. B'mod mhux daqshekk kietiku ħa ħalli naqbdu nitfgħu minn barra, jaqgħu lira u jgħixu l-qtates b'mod tranquil. Basically għaw dileb bħalissa għaddejja jisimha xi ħaġa pause, do your own research, ma nistax noqodna mir-reklami fuq ir-radju jiena. Imma prattikament din kulmi isha TikTok toqgħod ittella il fuq tieqa fuq annimal, titfa' flus u titma' il-qtates b'mod virtwali. Onestament, amazing. L-ewwel ħaġa. Xi trid iktar, qed tħares lej il-Fairy Friends hemmhekk fuq il-mobile, qed titmagħhom ta' flittam xi ħaġa tajba u at the end of the day. A good deed goes a long way. Komlu iktar issa.